0: Bite FM. Es ist 22 Uhr.
1: Knuspern. Auf Bite FM wie gewohnt. Mein Name ist Markus Ortmanns. Herzlich willkommen.
2: Τερμαριλέ, σου χάρεψε, για τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα, δεν μπορείς, δυσάρεις δίχτυ να αγνοείς. Φασέως και φασέησα, δεμούρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, που είναι τη ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε τύπε, γιόλα ρε, τι νύφα τώρα γλώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι φούλα ρε, σηκώσου και σκαφούλα ρε. Κόψε τη φάση κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, εφέ ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σκάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο